0: Νικό γείτμα να παίζει άλλο, είναι η μαμά. Το και βάκε μόνο κορτερε λάβε.
1: Μου το σέντη γείτμα να αν βιέν.
0: Αλλά μου η μισά μαμά. Και τε γρο κομπάτ πολλέ και τε καμ κορλάνι. Νο και άτσι μόνο χελάει. Όκιλ βάβου μόνο καί πάτ πολλάνι. Καί πάτ πολλέ όκιλ χελάνι. Σίτα κοντέ μου ρε πουρλά.
1: Απαπαπαπα.
0: Σίτα γίνε μου γοτε όκιλ βάβου και τζίκε αν λίτσι. Σουν
1: μπουσκέ. Σουνα σουνα σουνα.
0: Αλλά σουν δε.
2: Αλλά βάβου τζουάρ λαγό.
3: Γουάρ γουάρ.
2: Αλλά βάβου το μπνάφωνε κοί για σκάι.
3: Το πουλό δεν το θέμα.
2: Καί καμ κορλά στην βάβου.
3: Όχι να τζί.
2: Αλλά όχι βάβου κοί. Αλλά όχι βάβου θα πάκε βολέ. Καί πάτ πορβάρα τζέ.
3: Δύο θόμουν καί σε τζέ μέχρι σορλά τρε πρόστι πολλά πρόστι πολλά ουτάρε. Εγώ δεν νοάζει σε πολλά. Πρόστι πολλά ουτάρε μισά ειστή. Αλλά η δίγρη πολλά γε. Δεν πρόστι σορλά ουτάρε. Σε άλλο τρε μισά ελέν δύο μη πάτ πορβάρα.